0: Ζάτος τον
1: είναι. Ζάτος είναι.
2: Είδε
1: μια. Ναι, είναι.
2: Είδε μια.
1: Ναι, είναι.
2: Είδε μια.
1: Ναι, είναι.
0: Ζάτος τον
1: είναι. Ζάτος είναι.
2: Μα είδε μια.
1: Ναι, είναι.
2: Είδε μια.
1: Ναι,